Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: πάλι άϊπνοι.
1: Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
2: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: παλιά ύπνη. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου. Η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

χάνεις. Με τις ματιές σου εμένα ποτέ σου δεν θα με τρελάνεις. Όποια κι αν είσαι, τους πόθους σου σβήσε.

Δεν αντέχω να πονάς και να πικραίνεσαι για μένα. Θέλω μέσα από την καρδιά μου

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
4: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή!
5: Ήταν να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε, λαμινέτ για επάνω, χρώματα θα χρειαστούμε, ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία, πού να τα έχει ούλα!
4: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή! Συγκρίτε έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
5: Εσύ που επίες, Μανολιό! Αποχάλασε, ολόκληρο κονάκι έφτιαξες!
4: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρρεύομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης.
4: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
4: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρρεύγονται.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: μην τρελαίνεσαι Γιώργο μου, μην τρελαίνεσαι.
1: Γιατί Νικόλα?
0: Μην τρελαίνεσαι σου λέω, δεν αξίζει τον κόπο.
1: Γιατί?
0: Μην επιμένεις να με ρωτάς γιατί.
1: Γιατί θα σου πω, μα θέλω να μάθω.
0: Θυμάσαι πέρυσι που πήγαμε στην Αμερική?
1: Αμέ.
0: Και αγόρασες ένα παπαγαλάκι που μιλούσε.
1: Οπα.
0: Πέρασα έξω από το σπίτι σου προχθές και τώρα κρεμασμένο.
1: Ανάποδα, ε.
0: Ανάποδα, ξανάποδα, αυτό συνέχισε και μιλούσε.
1: Της τα είπε όλα?
0: Μου τα είπε εμένα, μου τα είπε. Για πες τα εσύ να τα μάθουν οι υπόλοιποι.

0: Εσύ την τουλάπα την άνοιξες.
1: Την άνοιξα, Νικόλα.
0: Και ήτανε μέσα ο αθεόφοβος.
1: Μέσα.
0: Καλά, τι δουλειά είχε μες στην τουλάπα, ρε παιδί.
1: Μάλλον αγιασμό έκανε, Νικόλα.
0: Αγιασμό, ε.
1: Μάλλον.
0: Όταν άνοιξες, βρε Γιώργο, την τουλάπα και τον είδες μέσα, τι έκανες τότε?
1: Τι έκανα?
0: Ναι, τι έκανες?
1: Τι έκανα?
0: Ναι, πες μου, σε παρακαλώ, τι έκανες?
1: Την ξανάκλεισα, Νικόλα. Με την εκκλησία τα βάζουμε? Ποτέ.

0: Είμαστε καλά.
1: Από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου, το ράδιο Χερσόνησος του 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατσάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR Code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937 00 22 13.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
5: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
6: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
7: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
8: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
9: δεν σταματούν ποτέ.

0: 97,2.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
4: Θα είμαι δίπλα σου εκεί.
0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Θέλεις να δικτυωθείς στον κόσμο της μουσικής? Μπες στο site του Radio Χερσόνησος. www.radio972.gr. Μάθε, ενημερώσου και άκου τον αγαπημένο σου σταθμό και κάνε live chatting με ένα μόνο κλικ. www.radio972.gr. Μπήκε.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δες το κρύβω.
3: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
4: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
8: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937 00 22 13.
9: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
10: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
7: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

τη σειρά κι όμως η σκέψη μου γυρνά σε σένα. Μες στο δωμάτιο καπνός, χωρίς εσένα αδιανός και μόνος. Μα επισκέπτης τακτικός, ένας παλιός καλός γνωστός,

0: 97,2.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
4: Θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα.
0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
5: 9, 7, 2.
0: Αυτό
5: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

Παποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. LaserArt, καλέστε μας τώρα! Κινητό, Viber και WhatsApp 6937 00 22 13.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937-00-22-13.
2: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
1: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
4: Θα είμαι δίπλα σου εκεί.
5: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
7: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
6: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
7: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
9: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
8: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
9: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
8: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

0: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
2: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
3: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25 025.
4: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
5: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
4: Και πώς σου φαίνεται?
5: Καλούτσικη.
4: Μεγάλη είναι.
5: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
4: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
5: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
1: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
5: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
1: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. 4 χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970 22235 και 6937 0022 13.
1: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα. Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
6: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
1: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
6: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες. Συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα. Γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο. Και μετά, έλα ξανά.
1: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
6: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970 24633.
1: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
7: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
8: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
9: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
10: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
9: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
10: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
9: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
10: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
9: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου έλεγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξει τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
10: Δεν μου λέει, αστραπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
9: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
11: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
12: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
13: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
14: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Παρασκευή σήμερα, 12 Ιουνίου. Πω, περάσαμε πάλι Παρασκευό Σαββατοκύριακο, τι να σας πω. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι, είδατε πότε ήταν Δευτέρα και φτάσαμε στην Παρασκευή. Ένα όμορφο πρωινό ξύπνημα Παρασκευής, με υγεία, αγάπη, δύναμη, χαμόγελα και αισιοδοξία. Καλημέρα από το Ράδιο Χερσόνησος, καλημέρα από μένα, καλημέρα από τους τεχνικούς, καλημέρα από τους δημοσιογράφους, από τον Γιώργο τον Καρνέζη, από όλους εμάς μια όμορφη καλημέρα. Φίλες και φίλοι, καμιά φορά το μόνο που θες είναι να φύγεις. Να φύγεις μακριά, από όλους και από όλα. Για λίγο, έτσι για λίγο. Δεν είναι όμως από θυμό, ούτε από θλίψη. Απλά θες για λίγο ένα διάλειμμα και λίγο χρόνο, μόνο για τον εαυτό σου. Μόνο για τον εαυτό σου. Έχω πει πολλές φορές, να έρθετε ένα πρωί που γίνεται η εκπομπή εδώ, θα βάλετε τα ακουστικά και να ακούτε μόνο το τι γίνεται. Θα πείτε, Γιώργο, τι γίνεται εδώ πέρα, δεν θα το πιστέψετε. Πριν να αρχίσω την επικαιρότητα της ημέρας, θέλω να σας ενημερώσω, φίλες και φίλοι, ότι 12 Ιουνίου σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Κανένα παιδάκι, μάλλον θα το πω διαφορετικά, κανένα παιδικό χέρι δεν πρέπει να κρατά το βάρος της δουλειάς, παρά μόνο τα χρώματα των ονείρων του. Τα παιδιά δεν γεννήθηκαν για να δουλεύουν. Γεννήθηκαν για να παίζουν, να μαθαίνουν, να ονειρεύονται και τι άλλο, να χαμογελούν. Γιατί όταν θα βλέπεις αυτά τα παιδιά και χαμογελούν, και εσύ γίνεσαι παιδί. Θα περάσουμε όμως, φίλες και φίλοι, τώρα στην επικαιρότητα. Και πάω πρώτα σε ένα ζήτημα που είχαν κάνει μια καταγγελία πριν μια εβδομάδα, μια μισή εβδομάδα, και μου στείλανε ένα βίντεο και μια φωτογραφία εδώ. Σε έναν άνθρωπο που είναι από εδώ, από τη Χερσόνησο, το οποίο το βγάλανε φωτογραφία και μάζευε από τον κάδο κάτι πράγματα. Τώρα τι μάζευε, τι μαζεύουν στους κάδους. Αυτός ο άνθρωπος ήρθε σήμερα το πρωί στο στούντιο, 10 λεπτά πριν βγω στον αέρα. Μου λέει, Γιώργο, με ενημερώσανε αυτή η καταγγελία που είχε γίνει. Τι λέω, φίλε, από τη στιγμή που γίνεται μια καταγγελία, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα, αλλά θα το διορθώσω. Ο άνθρωπος αυτός, λοιπόν, έχει μια ανάγκη. Και πολλοί έχουν ανάγκη. Πάρα πολλοί. Και το ξέρετε, και διότι θα το πω για άλλη μια φορά, ασχέτως πως μου έχουν πει να μην λέω τίποτα. Και για άλλη μια φορά θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ελένη από τη Λαχανταγορά Χερσονήσου, από του Σαβοϊδάκη, τον κύριο Μανώλη, που πάντοτε προσφέρουν χωρίς δεύτερη συζήτηση. Και αυτά που δώσανε πριν 2-3 εβδομάδες, μου είπανε, ξέρεις κάτι, μην πεις τίποτα στο ράδιο, εμείς τα δίνουμε με την καρδιά μας. Εγώ όμως το λέω, και για να τους ευχαριστήσω και δημόσια, να είναι καλά. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ήρθε εδώ 10 λεπτά πριν βγω στον αέρα, μου λέει, Γιώργο, έτσι και έτσι, έχω μια ανάγκη, όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη, και θέλω να πω σε αυτόν που μου στείλε το βίντεο και τη φωτογραφία, φίλε μου, εάν τον ξαναδείς αυτόν τον άνθρωπο, πήγαινε να του μιλήσεις, να του πεις, φίλε, έλα, θα σε βοηθήσω κι εγώ. Πρέπει να βοηθάμε. Πρέπει να βοηθάμε τους Έλληνες. Όχι αυτούς που πιάνουν και έρχονται εδώ και τους πληρώνουμε, γιατί θα ακούσετε τι έγινε. Θα ακούσετε. Ένας χαμός. Για τους λαθρομετανάστες μιλάω, έτσι. Για αυτούς μιλάω. Λοιπόν, πριν πάμε όμως στους λαθρομετανάστες, Ακούστε, είναι μια κοπέλα η οποία είναι εργαζόμενη σε σεζόν στη Μύκονο. Εκεί που δουλεύει λοιπόν, κάθε εβδομάδα το αφεντικό της βάζει σε ένα φάκελο κάποια χρήματα, είναι τα μπερμπουάρ που δίνουν και τα δίνει στα παιδιά που εργάζονται. Στη Μύκονο τώρα όλοι ξέρουμε ότι τα μπερμπουάρ, αυτά που δίνουν, και το έχετε ακούσει όλοι, είναι πάνω από 1000 ευρώ και 5000 έχουν δώσει. Το ξέρετε έτσι, δεν είναι ανάγκη να μην το ξέρετε, όλοι το ξέρουμε. Στη Μύκονο δίνουν μπερμπουάρ. Πήρε το φάκελο λοιπόν, επήγε λίγο πιο πέρα, τον άνοιξε, είχε χαρά η κοπέλα για να δει πόσα λεφτά είχε μέσα ο φάκελος. Εσείς πόσα λέτε? Όταν τον άνοιξε το φάκελο, έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Γιατί? Ακούστε.
1: Πέλα και δουλεύει σεζόν στην Ελλάδα. Παίρνει το κινητό για να μας δείξει πόσα tips έχει πάρει όλη την εβδομάδα στην Ελλάδα σεζόν. Στην Ελλάδα το 26. Θα το δείτε τώρα το βίντεο, θα το βάλω. Έχει το φάκελο μπροστά, λέει: παιδιά, κοιτάξτε πόσα tip πήρα όλη την εβδομάδα για 5 μέρες. Και ανοίγει το φάκελο και τι να δει.
2: Λοιπόν, είμαστε εδώ στην Μύκονο και πήραμε πρόσφατα τα πρώτα μας tips. Λοιπόν,
3: πάμε να δούμε. Από 5 μέρες
2: αυτό. Δεν έχει κάτι άλλο. Αυτό. Τι δεν διαχωρίζεται να σα δώσει.
3: Και εγώ 4,5.
2: Αυτό είναι.
1: 2 ευρώ tips μπουρμπουάρ για ολόκληρη την εβδομάδα. Εσύ που έχεις το μαγαζί βρεμπαγλαμά, δεν τράπηκες να πάρεις το φάκελο και να βάλεις μέσα 2 ευρώ? Πόσο ξεφτύλας μπορεί να είσαι ρε, και να δώσεις τα παιδιά αυτά εδώ πέρα από 2 ευρώ, το έναν 4,5 και την κοπέλα 2. Πάρε βάλε στα παιδιά από 20-30 ευρώ, βάλτε από την τσέπη σου ρε. Και μετά βγαίνω εγώ στο TikTok και λέω ότι η εργοδοσία στην Ελλάδα είναι ξεφτύλα. Μία ψάχνετε προσωπικό και από την άλλη τι να σας πω. Καλά ρε, δεν τράπηκε. Να βάλεις 2 ευρώ μες στο φάκελο.
0: Ο Μπαγλαμάς, καλά το είπες, δεν τράπηκε. Και τι να κάνουμε τώρα, αφού δεν τράπηκε, εσύ δεν τράπηκε. 2 ευρώ λοιπόν έβαλε στην κοπέλα και 4,5 ευρώ έβαλε στο παιδί που εργάζεται εκεί πέρα. Στο παιδί. Λοιπόν, τι να πούμε. Φίλε και φίλοι, υπογράφηκε η σύμβαση για τις ασφαλτοστρώσεις στον παραλιακό δρόμο της ανάληψης που με είχατε πάρει 500 τηλέφωνα. Δόξα τω Θεώ, υπογράφηκε. Σιγά σιγά η ανάληψη θα πάρει το δρόμο της και θα γίνει η ασφαλτόστρωση. Τώρα πότε θα γίνει, πιστεύω γρήγορα, πιστεύω. Ένα σημαντικό έργο που μπαίνει στις ράγες. Στις ράγες μπαίνει. Το τρένο που θα μπει απάνω στις ράγες δεν το γνωρίζουμε. Πάντως σιγά σιγά θα βγει πάνω από 250.000 ευρώ. Υπογράφηκε, να δούμε τι θα γίνει. Τώρα, είχαμε σεισμική δόμηση 4 ρίχτερ νότια των Καλών Λιμένων. Τώρα μάλλον ο Θεός ρίχνει εκεί καμιά δόνηση για να φοβηθούν να μην πηγαίνουν οι μετανάστες, αλλά δυστυχώς δεν γίνεται. Έτσι, μια σεισμική δόνηση μεγέθους 4 ρίχτερ σημειώθηκε στις 10:30 εχθές το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Τώρα θα πάμε, φίλοι και φίλοι, γιατί έχει γίνει ένα λαλούμ, και όταν λέω αλαλούμ μιλάω μια διαδικασία ανάρτησης στο κτηματολόγιο και προβλήματα και στο κτηματολόγιο και στη Χερσόνησο. Και στη Χερσόνησο γίνεται ένας χαμός. Ένας χαμός. Πάμε να ακούσουμε.
4: Καλησπέρα σας κύριε Ράπογλου, γιατί το κομμάτι του κτηματολογίου το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και φυσικά τώρα γνωρίζετε και την κατάσταση η οποία επικρατεί, έτσι. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας. Ναι. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή τη στιγμή τρέχει η προθεσμία για να γίνουν ενστάσεις επειδή έχει γίνει η ανάρτηση μετά τη συλλογή των στοιχείων της κτηματογράφησης στους δήμους Χερσονήσου,
4: ναι,
5: Μαλεβιζίου και το υπόλοιπο του Δήμου Ηρακλείου, δηλαδή τα κοντινά χωριά του Ηρακλείου και η Νέα Λικαρνασσός που εντάχθηκαν στο Δήμο Ηρακλείου με τον Καλλικράτη. Mm-hmm. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχει γίνει η ανάρτηση και υπάρχει προθεσμία μέχρι τις 25 Ιουλίου οι ιδιοκτήτες ακινήτων να κάνουν ένσταση, το τονίζω τη λέξη ένσταση, ναι, όχι αρχήλωση, μόνο δικαίωμα ένστασης υπάρχει, και οι ιδιοκτήτες που δεν δήλωσαν τα ακίνητά τους, που το 50% των ακινήτων είναι αδήλωτα αυτή τη στιγμή, mm-hmm, και θεωρούνται ότι είναι άγνωστο ιδιοκτήτη και τεκμέρεται ότι ανήκουν στο δημόσιο, και επίσης υπάρχουν και πάρα πολλά λάθη που έχουν γίνει, ναι, μάλλον αναρτήσεις που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, λόγω του ότι αρκετοί ιδιοκτήτες δήλωσαν τα ακίνητά τους όχι με συντεταγμένες που είχαν ληφθεί από επαγγελματίες μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς ή τοπογράφους που είναι οι καθήλοι αρμόδιοι, αλλά από κινητά χεριού ή με τους πίνακες του ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Άρα εκεί, εκεί εντοπίζεται όλο το πρόβλημα, κύριε Ράπογλου, σε όσους έκαναν τη διαδικασία με αυτόν ακριβώς τον τρόπο και όχι με την βοήθεια και τη συνδρομή κόσμου ο οποίος ξέρει.
5: Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει όλοι οι ιδιοκτήτες να ελέγξουν τις αναρτήσεις, να δουν αν είναι σωστές.
4: Ναι.
5: Και όταν λέμε σωστές, σωστές και όσον αφορά την αποτύπωση του ακινήτου τους, αν είναι με σωστές συντεταγμένες δηλαδή, αποτυπώνται σωστά στους χάρτες του κτηματολογίου, συμπίπτουν δηλαδή η πραγματική κατάσταση του ακινήτου, ας το πούμε το τοπογραφικό του ακινήτου με τους χάρτες του κτηματολογίου. Και επίσης να δούνε αν από νομικής πλευράς, αν τα συμβόλαια που έχουν δηλώσει σαν τίτλους πτήσης, αναφέρονται σωστά στο ακίνητο και τα ποσοστά συνιδιοκτησίας. Πρέπει να κάνουν ένα έλεγχο όλοι οι ιδιοκτήτες. Από εκεί και μετά, όσοι έχουν πρόβλημα, πρέπει μέχρι τις 25 Ιουλίου, και πάντα μιλάμε για τους συγκεκριμένους δήμους, να κάνουν ενστάσεις.
4: Άρα μέχρι 25 Ιουλίου είναι η διαδικασία των ενστάσεων για όσους κάνουν, οι ιδιοκτήτες κάνουν τους έλεγχους σε αυτούς τους δήμους, λοιπόν, όπου ξεκίνησε η διαδικασία και έχουν γίνει αναρτήσεις, να κάνουν τους έλεγχους και να κάνουν τις ενστάσεις. Από εκεί και πέρα, και από τη στιγμή που θα κάνει ένας ιδιοκτήτης ένσταση, ο οποίος εντοπίζει μια διαφορά, μια διαφωνία σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό που φαίνεται ότι έχει αναρτηθεί στο κτηματολόγιο, ποια είναι η διαδικασία και χρονικά, αλλά και τι πρέπει να ξέρει και ο ιδιοκτήτης?
5: Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να κάνει την ένσταση. Αν αφορά τις γεωμετρικές μεταβολές, την αποτύπωση του ακινήτου, θα πρέπει να απευθυνθεί σε μηχανικό είτε τοπογράφο είτε πολιτικό μηχανικό για να μπορέσει να κάνει σωστά την ένσταση και να αποδείξει ότι το ακίνητό του είναι αυτό που αποτυπώνεται στο τοπογραφικό που έχει στα χέρια του.
4: Άρα η ένσταση, κυρία Ράπογλου, πρέπει να έχει και την επιχειρηματολογία, ας το πω μέσα σε εισαγωγικά, ή απλά γίνεται η ένσταση και σε δεύτερο χρόνο προσκομίζονται δικαιολογητικά τα οποία αποδεικνύουν το λάθος?
5: Πρέπει τώρα να προσκομιστούν ταυτόχρονα με την ένσταση, θα πρέπει να προσκομιστούν και τα δικαιολογητικά. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, όσοι δεν έχουν δηλώσει το ακίνητό τους και είναι άγνωστοι ιδιοκτήτη και δεν έχουν συμβόλαια, το έχουν δηλαδή με το λόγο τιμής, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προσέξουν ότι την ένστασή τους θα πρέπει να την επιδώσουν στο ελληνικό δημόσιο. Είναι υποχρεωτικό αυτό, γιατί επειδή τεκμέρωτο ότι είναι του ελληνικού δημοσίου, υπάρχει ο κίνδυνος το δημόσιο να προβάλλει δικαιώματα, να προβάλλει αντιρρήσεις δηλαδή, ακριβώς επειδή δεν έχουν τίτλους. Πρέπει όμως να γίνει αυτή η διαδικασία. Εμείς είχαμε καλέσει όλους τους ιδιοκτήτες να συμμετάσχουν στη διαδικασία, γιατί οποιοδήποτε αμελεί να δηλώσει το ακίνητό του σε αρχικό στάδιο στην κτηματογράφηση ή αμελήσει τώρα στο στάδιο της ανάρτησης να κάνει ένσταση, θα το βρει μπροστά του αργότερα όταν αρχίσει να λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο, που θα είναι οι προσωρινές εγγραφές, από εκεί και μετά, για να διορθώσει τα λάθη πιθανόν να χρειαστεί να προσφύγει σε δικαστήρια. Ενώ τώρα μπορεί να το κάνει και πιο εύκολα, με λιγότερη δαπάνη ή χωρίς καν δαπάνη, αν είναι κάτι που είναι εξοικειωμένος και μπορεί να...
0: Άντε πάλι. Άντε πάλι. Άντε πάλι. Εμπλέξαμε. Και προπάντων και εδώ στη Χερσόνησο, φίλες και φίλοι, έτσι, και τα μάλια. Προσέχετε λοιπόν, εάν το έχετε δώσει σε κάποιο μηχανικό, πηγαίνετε να δείτε τι θα γίνει. Γιατί είναι ένα αλαλούμ με αυτή τη διαδικασία ανάρτησης που έκανε το κτηματολόγιο. Ακούσατε λοιπόν, ενστάσεις πάλι, καλοκαίρι, όλος ο κόσμος έχει τις δουλειές του να τρέχουν στα κτηματολόγια. Παιδί μου, Ελλάδα. Ελλάδα, τελείωσε, τελείωσε. Ελλάδα και πάλι Ελλάδα. Ελλάδα.

0: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στη ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972. Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.
3: Παλαιό!

0: Έχουμε ρεζερβάκι, όταν έχουμε ρεζερβάκι, έχουμε ρεζερβάκι. Τι να κάνουμε. Πάμε λοιπόν να δώσουμε την καλημέρα μας. Καλημέρα Γιώργο, τι κάνεις.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, τι προβλήματα έχουμε, τι. Έχει ένα οικόπεδο το οποίο είναι δασικό το οικόπεδο αυτό.
1: Δεν είναι οικόπεδο, αυτά είναι αγροκτήματα.
0: Ναι.
1: Τα οποία παράδειγμα είναι στον προφητηρία στην εκκλησία.
0: Ναι, είναι
1: ένα χιλιόμετρο πάνω από τη θάλασσα.
0: Εσύ έχεις συμβόλαιο γι' αυτό.
1: Όχι, δεν έχω συμβόλαιο, είναι από τον παππού.
0: Ναι,
1: τα παίρναμε αυτά τα χωράφια.
0: Είναι με το λόγο τιμής που λέμε.
1: Ναι, με το λόγο τιμής.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έβγαλα τοπογραφικά, το βάλα στο κτηματολόγιο.
0: Αχα.
1: Επειδή τα 200 μέτρα είναι δασικό, που κακώς το βάλα δασικό, το βγάλει το κτηματολόγιο, όχι, το πετάει όλο το χωράφι.
0: Ναι, γιατί εάν τυχόν ο Δήμος το έχει βγάλει και είναι δασικό ή από τη δασική υπηρεσία ή από το Δήμο της Χερσονήσου, ασφαλώς θα το πετάει έξω όταν είναι δασικό.
1: Αυτοί φταίνουν οι προηγούμενοι.
0: Δεν ξέρω ποιοι φταίνουν. Δεν θέλω να μπλέξουμε κόσμο τώρα, αν φταίνουν οι προηγούμενοι, αν φταίνουν οι σημερινοί, όποιος σε φταίει.
1: Ναι, αλλά για το βγάλει τώρα από το δασικό χρειάζεται χρόνια και διαδικασία μεγάλη.
0: Βέβαια.
1: Και να πληρώνεις.
0: Βέβαια.
1: Για 200 μέτρα κάνω λαΐ για 6 στρέμματα.
0: Στα 200...
1: Δεν είναι δασικό.
0: Είναι 6 στρέμματα αυτό.
1: Ναι. Και δεν χάνω... Ακούς, το χάνω εγώ το χωράφι, γιατί δεν είναι δασικό. Έχει θάμους. Αυτό τα σπέρναμε. Αφού μετά από ένα χιλιόμετρο προς τα πάνω, είναι αυτό.
0: Είναι εκεί αυτό που λέτε, είναι δάσος.
1: Όχι, δεν είναι δάσος.
0: Δεν έχει δέντρα μεγάλα.
1: Δεν έχει μεγάλα δέντρα, θάμνη.
0: Όλο θάμνη είναι.
1: Ναι. Άλλο ένα κομμάτι και είναι καθαρό. Και μου το βάζει σε άλλο μέρος, πιο πάνω. Και μου το βάζει δασικό και το άλλο που έχει ασφαλάσει μου το βγάλει μη δασικό.
0: Ναι, γιατί αυτό το κομμάτι το έχουν
1: επισημάνει
0: και ότι σου λέει ότι είναι δασικό. Γι' αυτό, έχεις αυτό το πρόβλημα.
1: Κανονικά, Γιώργη, πρέπει να πάει ακόμα 2 χιλιόμετρα πάνω προς τα βουνά, που έχει δάσος πραγματικά.
0: Ναι, αλλά αυτό το λες εσύ. Τι λένε όμως οι υπεύθυνοι, τι λένε από το Δήμο. Αυτό το λέμε εμείς.
1: Στο δασικό δεν μπορεί να κάνει συμβόλαιο. Και στο αυτό μπορεί να κάνει.
0: Ναι, στο άλλο μπορεί να κάνει, βέβαια. Στο δασικό δεν μπορεί να κάνει συμβόλαιο.
1: Μετά τώρα όξο το κτηματολόγιο.
0: Ναι.
1: Και έχουμε τρεξίματα.
0: Εδώ βλέπει, φίλε μου Γιώργο, εδώ και δεν θέλω να πάω μακριά, στο λιμάνι Χερσονήσου. Στο λιμάνι που φτιάχνουν το δρόμο.
1: Ναι.
0: Και βρήκανε τα αρχεία, σταματήσανε τα πάντα. Σταματήσανε.
1: Ναι, ρε Γιώργο, γιατί κοίταξε, για μένα η χριστιανοσύνη βασίζεται εκεί πέρα.
0: Ναι. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνεις είναι δύο πράγματα. Ή να έχεις υπομονή και να προχωρήσεις σε διαδικασία και να κάνεις τα χαρτιά στο Δήμο να του πεις ότι ξέρεις κάτι, αυτό εδώ το πράγμα είναι από του παππού, προπάπου, προπαπού, ή θα το χαρίσεις.
1: Άκου να δεις, πήγα εγώ και πήγα έναν ο οποίος είναι δασολόγος. Και μου λέει να αρχίσει πάει να μου δώσει ένα χιλιάρικο και εγώ θα το βγάλω.
0: Βέβαια, όλα χαρτέ, άμα είστε. τώρα μου θυμίζει αυτό που έγινε πριν ημερό με την πολεοδομία. Όλοι μέσα εκεί πέρα τα παίρνανε και βάζανε τα λεφτά, δεν ξέρω αν το είδες, βάζανε τα λεφτά μέσα στις σακούλες προχθές. Τα βγάλαμε στον αέρα. Και βγάλανε τα λεφτά στις σακούλες και πήγαν και τα δίνατο. Τι μου λες, κράτος είναι αυτό, δεν είναι μόνο κράτος που δεν είναι.
1: Λοιπόν, τι να πω. Εγώ όποτε βάζει το Γιώργη στο ράδιο,
0: τον πρόεδρο,
1: τον ακούω άμα δεν έχω δουλειά. Και τα λέει σωστά.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ακούνε, ρε παιδί, δηλαδή δεν υπάρχει φιλότιμο.
0: Φιλό, αυτό το.
1: Και 300 δεν είναι δέσιμο.
0: Α, αυτό το έχουμε πει εμεί.
1: Έχουμε τα προβλήματα από δεξιά και αριστερά. Και σου λέω και έναν άλλο. Ο προχθές του Φιλιππίδη έπαε και τρακάρισε ράν με τη Βρούνα.
0: Το ξέρω.
1: Δεν μπορεί ο Δήμαρχος να βάλει.
0: Το γνωρίζω. Το γνωρίζω, Γιώργο μου.
1: Το είναι.
0: Γιώργο μου, μια νοτελεία. Το γνωρίζω γιατί με πήραν τηλέφωνο με τη Γουρούνα, ναι, και το γνωρίζω.
1: Εγώ.
0: Εντάξει, τι να πεις όμως. Τι να πεις.
1: Εγώ αγαπώ το λαό όλο, ναι, και τον εχθρό μου ακόμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί να σκοτώνει ο καθένας άνθρωπο είναι κι αυτό. Επειδή στην πατρίδα μου να περάσει πέντε μέρε να σκοτωθεί.
0: Μα εδώ πήραν οι κοπέλε, τέσσερι κοπέλε το σκάφο προχθέ, είτε ο άλλο από τη Χερσόνησο και ενοικίασε το σκάφο και πήρε και δύο τσάντε μπύρε. Και όταν γύρισε να δέσει το σκάφο, τα κατέστρεψε όλα. 4-5 σκάφη κατέστρεψε εδώ. Λοιπόν, αυτέ είναι οι διακοπέ. Αυτά του λένε οι ξεναγοί. Δεν ξέρω τι να πω. Τι να πω. Σου λέει μπείτε.
1: Δεν βγαίνει και κανένα τα πει, γιατί σου λέει μια μηνιά ζημένα, δεν βγάζω και αν τα
0: Δεν πω. Είναι όμως έτσι, Γιώργο μου, δεν είναι έτσι. Πρέπει να τα ακούν αυτά. Πρέπει να τα ακούν.
1: Ωραία, πρέπει, αλλά μένα με κοροϊδεύουν.
0: Εντάξει, σε κοροϊδεύουν. Ασφαλώς θα σε κοροϊδεύουν. Τι άλλο μπορούν να κάνουν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Τι καλή.
1: Χαιρετίσματα στο Γιώργο, άμα τον δει, στο Παρθενιά που ήταν από τα μάλια.
0: Εντάξει, Γιώργο μου. Να είσαι καλά. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Λοιπόν. Αυτό το χωράφι θα το φάνε, τελείωσε. Και για να τα βγάλει τώρα ο άνθρωπος πέρα, ακούσατε, 1000 ευρουλάκια το έχουν, την καραμέλα την έχουν στο στόμα, τη γλύφουν εκεί, τι να σας πω.

0: Τώρα, φίλε, έχει βγει, εγώ το έχω πει πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Έχει. Εδώ θα πληρωθούν όλα. Όλα. Πριν λίγο, πριν 15 λεπτά, σας είχα πει για έναν άνθρωπο που μου είχαν στείλει τις φωτογραφίες εδώ, βίντεο, που έχει πάει στα σκουπίδια και που μου λένε στη Χερσόνησο, για την Χερσόνησο. Και δεν κατάλαβα, δηλαδή, η Χερσόνησο τι είναι. Αυτό που μου είπατε είναι ότι, Γιώργο μου, εδώ έχουν τα ξενοδοχεία, έχουν λεφτά, έχουν μαγαζιά, και όμως έχετε λάθος. Υπάρχει πολλής κόσμος που είναι σε αυτή την κατάσταση. Αυτούς τους ανθρώπους εγώ προσωπικά τους βγάζω το καπέλο. Γιατί? Γιατί δεν πάνε να κλέψουνε. Γι' αυτό. Έχουμε μια περίπτωση, κυρίες και κύριοι, θα ακούσετε το τώρα, που ζει κάτω από άθλιες συνθήκες μία ανάσα από την υπηρεσία Πρασίνου. Και δούλευε στο Δήμο. Αυτή η κοπέλα δούλευε στο Δήμο. Τη σταμάτησαν. Ακούστε, ακούστε.
1: Σε αυτή την εγκαταλελειμμένη υποδομή, κάτω από τα ενετικά τείχη, στο κομμένο Μπεντένι και μια ανάσα από την υπηρεσία Πρασίνου, διαμένει 32χρονη άστεγη, η οποία μέχρι πριν από 6 μήνες διέμενε στο πάρκο Γεωργιάδη. Ζει κάτω από άθλιες συνθήκες και επιβιώνει χάρη στη βοήθεια της Εκκλησίας που της εξασφαλίζει καθημερινά ένα πιάτο φαγητό.
2: Από Μεσολόγγι ήμουνα.
1: Από Μεσολόγγι.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Αλλά τώρα μένω εδώ. Η κουράδος δεν βοηθάει τίποτα.
1: Και πού δούλευες παλιά?
2: Στο Δήμο.
1: Στην καθαριότητα.
2: Ναι. Τώρα με αυτά που είμαι στο δρόμο και δεν έχω σπίτι και ψάχνω δουλειά είναι με χάλια, δηλαδή δεν είμαι καλά ψυχολογικά.
1: Το μόνο που ζητά είναι να βρει ένα σπίτι και μία εργασία. Τα δύο παιδιά της διαμένουν με την πεθερά της σε άλλο σημείο της πόλης με την ίδια να κλιπαρεί για βοήθεια.
2: Δεν φοβάμαι, εσύ τι λέτε.
1: Γιατί αυτός ο χώρος ούτε φωτισμό έχει.
2: Τίποτα, δεν έχει ούτε λάμπα, δεν έχει τίποτα.
1: Και πού πηγαίνεις για μπάνιο τα λοιπά?
2: Εδώ, παίρνω από εκεί νερό,
1: ναι,
2: και κάνω μέσα. Δεν βοηθάνε. Και άμα με δουν και εδώ θα με διώξουνε. Νιώθω πολύ χάλια, δηλαδή άμα δεν έχεις το σπίτι σου, άμα δεν έχεις τα παιδιά σου.
3: 100 οικογένειες βρήκαν στέγη στο στέγαση και εργασία. Ξέρετε ότι προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε όλα αυτά τα προγράμματα και να τα εκμεταλλευτούμε.
1: Μιλά ανοιχτά για τα λάθη του παρελθόντος της και τα χρόνια που πέρασε στη φυλακή για κλοπές.
2: Γιατί δεν είχα χρήματα, δεν είχα τίποτα. Ήταν πολλά χρόνια φυλακή.
0: Αυτή που ακούσατε, φίλες και φίλοι, όχι αυτή που μιλάει τώρα, η άλλη, ήταν η αντιδήμαρχος.
2: Δεν είχα τίποτα.
0: Αλλά την ξανακούσαμε. Την ξανακούσαμε, ακούστε.
2: 10 χρόνια. Τώρα όμως δεν περάζει κάτι. Και ρωτάω για δουλειά.
1: Την ίδια ώρα η Δημοτική Αρχή αναζητά χώρο για τη δημιουργία νέας δομής φιλοξενίας αστέγων μετά από σχετική πρόσκληση της Περιφέρειας Κρήτης με διαθέσιμη χρηματοδότηση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ.
3: Θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Θα βρούμε από το Δήμο τον κατάλληλο χώρο ώστε να χρηματοδοτηθεί και σύμφωνα με τις προδιαγραφές να γίνει μια σωστή δομή. Αν δεν βρεθεί κατάλληλο κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου, θα γίνει κατασκευή. Αν δεν απατώμε, είναι μέχρι 31 Αυγούστου η ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών.
1: Ο Δήμος Ηρακλείου εξετάζει.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, τι να σας πω. Μέχρι 3 Αυγούστου είπε. Δεν μας είπε όμως ποιον Αύγουστο. Του 27, του 28, του 29, του 30, ποιον Αύγουστο. Δεν μας είπε. Αύγουστος πάντως θα είναι. Αύγουστος πάντως θα είναι. Να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους. Να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους.

Περπάτησα λοιπόν στο δρόμο σου 10 λεπτά πριν τις 11, φίλοι και φίλοι. Δυστυχώς το λέμε με πόνο της καρδιάς. Κυρίες και κύριοι, για όσους δεν το ξέρετε, έχουμε σήμερα εθελοντική αιμοδοσία στο λιμάνι Χερσονήσου. Και σήμερα Παρασκευή. Τελευταία ώρα και τα στέλνουν για να τα βγάλουμε στον αέρα. Τελευταία ώρα. Μια εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 ο Φιλονίδιος Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Λιμένος Χερσονήσου. Ο Φιλονίδιος Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Λιμένος Χερσονήσου διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία Παρασκευή σήμερα 12 Ιουνίου, είναι από τις 9 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, καλώντας τα μέλη, τους φίλους, τους συλλόγους και όλους τους συμπολίτες μας να συμμετάσχουν σε αυτή τη σημαντική πράξη προσφορά και αλληλεγγύης. Όλοι να πάνε, όσοι θέλουν να δώσουν αίμα και δίνουν αίμα, είναι καλό. Είναι καλό, φίλε και φίλοι. Ανανεώνεται το αίμα. Μπας και μπει λιγάκι καλό μέσα στη συμβλέβαια μας. Αυτό που λέμε και το λέμε και εμείς, το λέει όλος ο κόσμος, δώσε αίμα, χάρισε ζωή. Η παρουσία και η συμμετοχή όλων είναι πολύτιμη. Τώρα, νέα καραβιά στο Ηράκλειο. Έρχονται καθημερινώς, δόξα τω Θεώ, η Κρήτη έχει μπόλικα. Εγώ λέω να τους σουβαλιάσουν όλους αυτούς που έρχονται και να τους πάνε στην Δία. Να καθαρίσουν εκεί πέρα που έχει και πολλούς μπουτικούς, να τους σκοτώσουν, να τους πάνε εκεί πέρα, να μην έχουμε και αυτά τα προβλήματα. Έτσι με το καλημέρα και η Κρήτη παραδίδεται πλέον χωρίς όρους, όσο εμείς βέβαια βουλιάζουμε. Ο Θάνος ο Πλεύρης, ο υπουργός, συνεχίζει το φτηνό προεκλογικό του σόου. Το κόλπο του είναι πλέον πασιφανές και εξοργιστικό. Βγαίνει στα κανάλια, πουλάει δήθεν σκληρό πατριωτισμό. Αυτός είναι ο πατριωτισμός, κύριε Υπουργέ?

0: απόλυτη ανεκτιμότητα. Μας δουλεύουν κανονικά. Παριστάνει τον εγγυητή, να το πω έτσι, της ασφάλειας. Αλλά νομίζω ότι η κυβέρνησή του έχει μετατρέψει το νησί σε ένα, έτσι το λέγανε παλιά, σε ένα ξέφραγο αμπέλι και αποθήκη ψυχών, στιβάζοντας τον κόσμο στα λιμάνια. Ανέχονται όμως τα κυκλώματα των διακινητών από τη Λιβύη και το μόνο που κάνουν είναι να διαχειρίζονται την εισβολή αντί να την αποτρέπουν. Κομμένο το δούλεμα, κύριε Πλεύρη. Νομίζω ότι οι μάσκες έπεσαν. Η Κρήτη δεν θα γίνει το θύμα της πολιτικής σου υποκρισίας και της κομματικής σου επιβίωσης. Αν δεν μπορείτε να σφραγίσετε τα σύνορα, μαζέψετε τα και δρόμο τώρα. Φυγέτε. Έτσι είναι. Αν δεν μπορείτε να τα σφραγίσετε, μπείτε μέσα και αλέστε και αλεστικά μην δώσετε. Αντί να στηρίξει βέβαια, φίλες και φίλοι, αντί να στηρίξει το κράτος, τις μητέρες, τους πολύτεχνους, τους γέρους, την οικογένεια, την παιδεία, την περίθραψη. Ένα κράτος που από φτωχό γίνεται φτωχότερο κάθε μέρα. Στηρίζει δομές με επιδόματα, στέγαση, διατροφή για χιλιάδες λαθρομετανάστες, αδιαφορώντας το πώς από πού κρατάει η σκούφια τους. Δεν τους ενδιαφέρει. Και επειδή εδώ μέσα υπάρχουν πολλά, να το πω εντός παρεθέσεως, μαϊμούνια, κόψτε την καραμέλα και την πιπίλα του τύπου. Φτάσατε να λέτε φασιστά όποιον αγαπάει την πατρίδα του. Μάλλον εσείς είστε οι Θεαλληνές, αλλά μια χαρά ζείτε στην Ελλάδα. Δεν ρωτάτε όμως πώς ζουν και οι Έλληνες. Αν δεν σας αρέσει, μπορείτε να φύγετε. Πού να πάτε? Πηγαίνετε στην Τουρκία. Εκεί, καλά είναι. Είχαμε, φίλες και φίλοι, νέα τηλεδιάσκεψη του Υπουργού Μεταναστάσεως και Ασύλου με τον Περιφερειάρχη Κρήτης και Δημάρχους. Αναμένεται να πραγματοποιήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, στις 11 το πρωί, χθες το πρωί, με φόντο τις οξύτατες αντιδράσεις για την πιθανή χωροθέτηση της δρομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστατών στο παλιό κτέο. Αυτό που είπα, πιστεύω να το καταβάλλετε, να το καταλάβατε καλά, για την πιθανή και για λίγες ημέρες φιλοξενίας. Πόσες λίγες ημέρες? Ο Θεός και ο Υπουργός το ξέρει. Εμείς δεν ξέρουμε. Γιατί δεν λένε. Λίγες ημέρες. Ο Δήμαρχος, ο Σιασονίσου, χτύπησε το χέρι του στο τραπέζι και λέει όχι. Θα δούμε. Θα δούμε τι έχει να γίνει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για τις αφήξεις που έγιναν και ύστερα θα ακούσετε τι έγινε στο Ηράκλειο, φίλε και φίλοι, και αν θέλετε μπορείτε να πάτε κι εσείς. Θα πάρετε μια σκηνή όπως το έκαναν μέσα σε λουλούδια και πήγαν και την άραξαν εκεί. Αν δεν μάθω, δεν πάω κι εγώ. Αλήθεια σου λέω. Θα ακούσετε σε λίγο όμως. Γιατί το λέω? Θα ακούσετε σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν νέες αφήξεις μεταναστατών καθημερινά.
1: Σύνδεση με τον απεσταλμένο μας στην Κρήτη, Γιώργο Φακή. Γιώργο, βρίσκεσαι στο Ηράκλειο, στο λιμάνι, εκεί όπου οι αφήξεις μεταναστών είναι συνεχείς, την ώρα που εκατοντάδες παραμένουν στη Βαγμένη και αναζητείτε ταυτόχρονα λύση, αναζητείτε διέξοδος.
2: Ματίνα, αυξημένες είναι οι ροές μεταναστών στα νότια της Κρήτης και αντίστοιχα αυξημένη είναι και η κινητικότητα εδώ στο παλιό ψυγείο, στον εμπορευματικό σταθμό του λιμανιού του Ηρακλείου. Πριν από λίγη ώρα, δεκάδες μετανάστες, οι οποίοι με την βοήθεια των ανθρώπων του λιμενικού μπήκαν σε πεντάδες και στη συνέχεια αποχώρησαν από εδώ, από το παλιό ψυγείο, ενώ στη συνέχεια ήρθαν 35 μετανάστες από το χωριό Λέντας Ηρακλείου, εκεί είχαν βρεθεί στην αρχή, αλλά και από την Ιερά Πέτρα, άλλοι 50 μεταξύ αυτών.

0: δύο γυναίκες και ένα μικρό παιδί. Η κατάσταση, όπως καταλαβαίνουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολη εντός του κτηρίου. Ακούσαμε και στο ρεπορτάζ ότι η δυναμική του συγκεκριμένου χώρου είναι πολύ μικρότερη από τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα και μένει να φανεί τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Όλη η προσοχή στρέφεται στην αυριανή σύσκεψη του Περιφερειακού Συμβουλίου. Εκεί θα συζητηθούν όλες οι λύσεις. Θα υπάρξει παρέμβαση, όπως μαθαίνουμε, και από τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, και μένει να φανεί ποιος χώρος θα επιλεγεί προκειμένου να δημιουργηθεί η δομή φιλοξενίας μεταναστών, με τις αντιδράσεις φυσικά των κατοίκων της κάθε περιοχής να είναι πάρα πολύ έντονες, Ματινά.
1: Μάλιστα. Το ρεπορτάζ συνεχίζεται. Να σε ευχαριστήσω.
2: Καταλαβαίνετε τώρα ότι αν τυχόν ο Υπουργός πει ότι, ξέρεις, το έχει πει. Ό,τι περιμένουμε να το πει, το έχει πει. Στον καρτερό τελείωσε. Αν τυχόν τα έχουν ρίξει τα μπαλάκια όλα στους δημάρχους. Οι δημάρχοι τα έχουν ρίξει στον κύριο Ανουτάκη. Τώρα, ο ένας μπλέχνει τον άλλο. Ο ένας μπλέχνει τον άλλο. Τι θα γίνει, ο Θεός ξέρει. Ο Θεός ξέρει. Και αυτός δεν ξέρει. Και ο Θεός δεν ξέρει. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα ζήτημα και να κλείσουμε την εκπομπή μας, φίλες και φίλοι. Είναι ένα ελεύθερο κάμπινγκ στο κέντρο της πόλης. Ποιος θα θέσει, βέβαια, τα όρια. Τελικά, σε αυτή την πόλη, κυκλοφορώντας, μπορείς να δεις και να μάθεις πολλά πράγματα. Ανακαλύψαμε λοιπόν το νέο κάμπινγκ που έχει δημιουργηθεί στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου, δίνοντας βέβαια παράλληλα αναπτυξιακές προοπτικές. Το παρκάκι που υπάρχει ακριβώς δίπλα στα ενετικά τείχη στην καινούργια πόρτα επί της λεωφόρου πλαστήρα, μπορεί βέβαια να μην είναι καθαρισμένο από τα ξερόχορτα και τα αγριόχορτα, κάτι όμως που υποχρεώνται να κάνουν οι πολίτες στα δικά τους οικόπεδα. Ωστόσο, φαίνεται να αποτελεί ένα ιδανικό τόπο κατασκήνωσης, ένα χώρο ελεύθερου κάμπινγκ. Είναι το κατάλληλο σημείο, δίπλα στο κέντρο, έχει κοντά τα δημοτικά ποδήλατα, έχει καφέ, φαγητά, έτοιμο, και έχει και ένα δεντράκι για σκιά. Τι άλλο μπορούσε να ζητήσει ένας κάμπερ? Τι άλλο μπορούσε να ζητήσει? Εκεί λοιπόν πήγε και κατασκήνωσε. Έβαλε τη σκηνή του και έξω βρέχει. Έξω βρέχει. Φίλε και φίλοι, πολύ ωραία. Θα πάμε πάρουμε μια σκηνή, να πάμε και εμείς εκεί πέρα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Σκηνούλα. Ομπρελίτσα και ψυγιάκι και είναι έτοιμος ο τουρίστας. Είναι όμως τουρίστας. Και αν δεν είναι, τι είναι? Κάποιος θα πρέπει να το ελέγξει. Επίσης, κάποιος θα μπορούσε να πάρει ιδέες. Να βάλει λίγο γκαζόν, λέω τώρα εγώ. Μια χημική τουαλέτα. Μια ντουζιέρα. Και είναι έτοιμη υποδοχή για την επιχείρηση κάμπινγκ. Εκτός κι αν διαφωνεί η υπουργός, η κυρία Μεδόνη. Φίλε και φίλοι, δυστυχώς φτάσαμε στο τέλος της σημερινή μας εκπομπής. Από μένα, τον Γιώργο τον Αλατζάκη, θέλω να σας ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και πιστεύω με τη Δευτέρα που θα είμαστε πάλι μαζί να είναι όλα καλά. Να μην έχουμε τραυματισμούς, να μην έχουμε τρακαρίσματα, να μην έχουμε στο χταίο αυτό και να πάνε να δουν μια άλλη εκεί που θα πάνε αυτούς τους ανθρώπους, να είναι όλα καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολλά πολλά φιλάκια, καλή σας μέρα.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR Code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937-00-2213.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
6: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
1: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
6: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γίγαντο εκτυπώσεις.
1: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
6: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
1: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
6: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
1: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-00-2213.
6: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
5: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακινησμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
6: Σας παρουσιάζουμε τις

0: τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
0: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
1: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
1: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
1: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
0: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.

0: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
2: All-in-One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970252825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
3: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
4: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
5: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiatores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
6: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
7: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
5: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
8: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Σάββατο, τις απογευματινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: 97,2.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937 00 22 13.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας. Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
6: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
5: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
7: Είδες την καινούρια του γείτονα.
8: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
7: Και πώς σου φαίνεται?
8: Καλούτσικη.
7: Μεγάλη είναι.
8: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
7: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
8: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
6: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
8: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
6: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
8: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 00 22 13.
6: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
9: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
10: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
9: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
10: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
9: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
10: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
9: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκο Γλου να φτιάξει τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
10: Δεν μου λέει, αστραπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκο Γλου τώρα.
9: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
11: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
12: Μάρκο Γλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
13: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
14: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
15: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
16: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
17: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
18: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
17: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
18: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
17: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
18: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
17: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
19: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
20: δεν σταματούν ποτέ.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: 97,2.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937 00 22 13.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
2: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
1: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
2: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
1: Χάραξης επέβεσε, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
2: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
1: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
2: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
1: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-00-22-13.
2: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
6: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
2: One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970-25825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
7: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
8: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
8: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
8: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
9: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
2: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
9: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
2: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
9: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
2: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
10: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
11: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
12: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
10: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
13: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Παίζει ό,τι αγαπάς, ό,τι σου θυμίζει και δεν παίζεται

αργά για μας τους δυο καρδιά μου φύγε. Φύγε λοιπόν, τίποτα πια δεν μου χρωστάς. Απόψε κάψε ό,τι απέμεινε.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: Ακούτε 972.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR Code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937 00 22 13.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

0: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
2: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
3: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
4: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
5: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
4: Και πώς σου φαίνεται?
5: Καλούτσικη.
6: Μεγάλη είναι.
5: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
4: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
5: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
7: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
5: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
7: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. 4 χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
7: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
8: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
7: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
9: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
7: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
9: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
7: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
9: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
7: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
10: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
11: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
10: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
11: Ναι, καλά, για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
10: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
11: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
10: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
11: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
10: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
12: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
13: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 239 400.
6: Και τώρα,
14: και τώρα
6: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
14: δεν σταματούν ποτέ.
6: Δεν σταματούν ποτέ.

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: Radio. Αυτό είναι το Radio Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
3: Γιατί έχω εσένα.
2: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

0: Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. LaserArt, καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937 00 22 13.
1: 972. Αυτό είναι το ράδιο Χερσόνησος.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR Code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937-00-2213.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
1: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
1: Χάραξης επέβεσε, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ,
1: μαγνητικά.

0: Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
1: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ, μαγνητικά.
2: Και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά, έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12.

0: χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
1: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill, η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
0: Delivery από τις 12.

0: χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
1: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill, η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
0: Delivery από τις 12.
1: All in One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που, Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970-25825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
2: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
3: Compañeros y compañeras, criticares todos, εστιατόρες, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneros.
0: Καζάρες, Μάρκοβλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
3: Μάρκοβλου, especialista en impresiones digitales.
0: Ακούτε

0: Ποτέ δεν συνέβη αυτό.
1: Νιώθω σαν να μη σε ξέρω.
0: Θα με μάθεις.
1: Μη μου λες πως με...
0: Σε λατρεύω.
1: Λατρεύεις. Μάτια μου με κοροϊδεύεις.
0: Κοροϊδεύω.
1: Δεν με αγαπάς.
0: Γιατί το λες αυτό, ξαναπες το.

σ' έχω κάνει Θεό. Μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ και να πείσω. Σ' έχω κάνει Θεό. Μια φορά να σε δω, να με διώχνεις πριν καν σου μιλήσω. Μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ. Σ' έχω

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα. Έρχονται σε λίγο.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα.
0: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
3: Θα είμαι δίπλα σου εκεί.
4: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
5: 9, 7, 2. Αυτό είναι το ράδιο Χερσόνησος.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937 00 22 13.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Arnix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
7: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
8: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
9: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
10: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
11: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
10: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
11: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
10: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
11: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
10: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σούλεγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
11: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
10: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
12: Μάρκογλου, Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
13: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
14: Την είδες την καινούρια του γείτονα?
15: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
14: Και πώς σου φαίνεται?
15: Καλούτσικη.
14: Μεγάλη είναι.
15: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
14: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
15: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
16: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
17: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χαράξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
16: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
17: Laser Art. 4 χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
16: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
3: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις? Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
18: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
3: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
18: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
3: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
18: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
18: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
19: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
20: δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Και για πες, είσαι σίγουρη?
1: Τους είδα με τα μάτια μου, σου λέω.
0: Και τώρα τι θα κάνεις? Έχεις τρελαθεί, ε?
1: Πολύ.
2: Δες του μάτια μου να πάει να...

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 972.
2: Αυτό
3: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

πόρτα χτύπησες μεσανυχτά και κάτι σε έναν έρωτα που έχεις κάνει στάχτη. Εσύ που έφυγες και με κάνες κομμάτια, μπροστά μου στέκεσαι με δάκρυα.

πόρτα χτύπησες σε ώρα περασμένη, σαν να είσαι σίγουρη πως κάποιος περιμένει, πως δεν ξεχνιέται

Ο χρόνος μου τελειώνει. Και πολύ σύντομα μπορεί να μην είμαι εδώ κοντά σου. Αυτή είναι μία μάχη που πρέπει να τη δώσω μόνη μου. Και θα ήταν πολύ εγωιστικό εκ μέρους μου να σε αφήσω να πηδώσεις μαζί μου. Ξέρεις, αγάπη μου, δεν θέλω να θυμάσαι τίποτα άσχημο από εμάς. Από ό,τι μου είχες πει, ότι έχω ένα φύλακα άγγελο. Εύχομαι αυτός ο φύλακας να είναι κοντά σου και να σε προσέχει πάντα. Αγάπη.

0: Μίες και ώρες των αγώνων και με QR code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art, καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937 00 22 13.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα,

0: σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, μας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
2: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
3: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
2: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γίγαντο εκτυπώσεις.
3: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
2: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
3: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
2: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
3: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
2: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
1: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις.
2: Νήσι που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή
4: ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
2: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
1: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
2: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
1: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
2: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
1: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
2: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
5: Compañeros y compañeras. Κριτικάρες.
6: Νης πίσω. Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
7: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
5: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
1: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινητά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
1: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
8: Και τώρα,
9: και τώρα
8: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Wow!
8: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
9: δεν σταματούν ποτέ.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972.
1: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937-00-2213.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Είδες την καινούρια του γείτονα.
6: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
5: Και πώς σου φαίνεται?
6: Καλούτσικη.
5: Μεγάλη είναι.
6: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
5: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
6: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για του γείτονα.
4: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
6: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
4: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
6: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 00 22 13.
4: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
7: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
8: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
9: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
10: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
11: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
10: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο

0: σπέδιλα με καλτσούλα λευκή.
1: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
0: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
1: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
0: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλίους τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στον Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
1: Δεν μου λέει αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
0: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
2: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
3: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
4: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
5: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
4: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
5: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
4: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
5: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
4: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
5: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
5: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
6: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
5: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
6: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
5: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
6: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
5: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
2: Και τώρα,
7: και τώρα
2: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Wow!
2: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
7: δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 9.

0: Παποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. LaserArt, καλέστε μας τώρα! Κινητό, Viber και WhatsApp 6937-00-2213.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972. Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
0: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
1: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
0: Χάραξης επέβεσε, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
1: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
0: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
1: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέρειες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία.

0: ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση. Laser Art. 4ο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13. Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
1: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
0: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
1: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
1: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
1: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
0: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.

0: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
2: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
3: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
4: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
2: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.

Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937 00 22 13.
3: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
7: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
8: Την είδες την καινούρια του γείτονα?
9: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
8: Και πώς σου φαίνεται?
9: Καλούτσικη.
8: Μεγάλη είναι.
9: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
8: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
9: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
4: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
9: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
4: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
9: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 00 22 13.
4: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
3: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις, Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
10: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
3: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
10: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
3: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
10: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
11: Και τώρα,
12: και τώρα
11: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
12: Wow!
11: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
12: δεν σταματούν ποτέ.
11: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε 972.
2: Πρέπει να παίξει.

0: Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. LaserArt, καλέστε μας τώρα! Κινητό, Viber και WhatsApp 6937 00 22 13.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που, Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
5: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
6: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Laser Art. Τώρα εκτυπώνουμε το πρόγραμμα FIFA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 2026 με τις ημερομηνίες και ώρες των αγώνων και με QR Code για σκάν από κινητό για την πλήρη ενημέρωση των πελατών σας. Laser Art. Καλέστε μας τώρα. Κινητό, Viber και WhatsApp 6937-00-2213.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Είδες την καινούρια του γείτονα.
6: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
5: Και πώς σου φαίνεται?
6: Καλούτσικη.
5: Μεγάλη είναι.
6: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
5: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
6: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
4: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
6: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
4: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
6: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 00 22 13.
4: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
7: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiatores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el

0: momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
1: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
2: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
0: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
3: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
3: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
4: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
3: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
4: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 2897-024-040.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
5: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Ακούτε 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: 2.
5: Αυτό
4: είναι το ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

0: παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνη. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί.

Ακούστε ρε guys, πώς πρέπει να ξηγέστε στο ωραίο και ευαίσθητο φύλλο που είναι πάνω στη γη. Αυτό που θέλουν οι γυναίκες από έναν άντρα τελικά είναι αγάπη, τίποτα άλλο, και δύο λόγια

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 97,2.

Τελευταία φορά θα χτυπήσω την πόρτα σου. Τελευταία φορά θα σου πω σ' αγαπώ.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

0: Μόνο μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 97,2.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.